0: είναι κάτι, δεν πάω. Σου
1: είναι κάτι μολάρε αράπικα.
0: Σου είναι κάτι δε σιβηρότα.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.